δεν στο να μάνα είπε. Αν σιτώ να μπάλι μπαλία αναπέουνα. Πολύ να σιτώ για να μάει ένα έρε, να τα έρεα αναπέουνα.